0: παγκοπούμε.
1: Αλμπέρτ Φερνάντο Πράντι του Φανιαμά.
0: Ε, σου είναι Αλμπέρτ Φερνάντο.
1: Α, λοιπόν.
0: Είμαι μπιζού είναι.
1: Yeah.
0: Ισάρα.
1: Yeah, Ισάρα. Μια κάντα νησίους. Yeah. Αγώ σάτε σε κουκκίνη ποτέ και να μην πες κίνδω άνω, να μας λένε το βλέπω να μην πω όμπτη.
0: Όμπτη.
1: Για πότε κακούνι και μια να βέρα κουόρα που σου ένα ούσι, διουάνα, άλλη καλό αγκαμίνη.
0: Οκ, οκ.
1: Μας λουκά που μου νικάνει η μπαση κουρέζει. Γε, να βάζει πίβα.
0: Για.
1: Μου καλά νίκα. Σου πότε κουτσόνα μάν. Άλλη καλά μάν. Πριν θα βάνα βανίγκη σεις. Θα μου ανοφάμπω να όλοι λίγο μου ανοφάμπω να καλαμπαώ. Θα μου ανοφάμπω να βάξανι καλαμπαώ. Μαζί μα κάμα μάνα. Ας μα έκελε σο καλά καμπτήρια να κοιένα. Για, βάμπτήρα.
0: Οκ.
1: Για. Κόμου ένα ουσιστήγω ένα ουένα σάρα. Αν κάκου νίκου ένα, ένα καλή ένα.
0: Α, νίκαλουα, ε, ουένα.
1: Για. Από τώρα να μας μοιάζει και να το πούμε να λέει αγκαλούζει. Βάουε ένα.
0: Άγια, ηλό μου, πού γάνει σακουλιάν κανιά.
1: Σου όνε κανιά. Να ακούω μου.
0: Οκ. Κάμπι, την κουλουβητή γκάμα την κουλιάνια να γιάνγω.
1: Αχα, ας δεν σε χάνε και σε σύγκα βάλει ρητσού. Και την κουλουβή, μας βάζει τη βαμπέ, ακολουθεί ο άνου να νιαμούσα. Κάντουλου, κορνά κουράντη, ο ένα άκουτζο, ακονί. Αμα κι άγγελε να μου τσαμάσαμε σαν. Γεια.
0: Οκ.
1: Γεια.
0: Σίλα κάμα τσαγγέλελα.
1: Α.
0: Οκ.
1: Οκ.
0: Η τσαγγελίλη, είχα είσαι κάνει εσά. 8-2-310-57-51. Ήπουνε, ήπουνε. Α, η λάγου του αισύφου βασάβα μαμάνε. Βόνε, βόνα δίνει, βάμα καλή, κασέ, κασέ. Είναι ο ποπουτέλα. Αλό. Hello.
2: Είναι
0: ματσόλο.
2: Α, κόνε, ήταν αλλά.
0: Ναι, να, ο Ιησούς. Μιλή κάιαλης.
2: Πετά.
0: Μιλή κάιαλης.
2: Α, μιλή κάιαλη, κουλούνι. Δεν μου είπε ζήν.
0: Α, Ιησού, Ιησού.
2: Μα την πιο γεια μαζαγκά δεν είναι κουμή. Ναι, να, ήταν αλλά. Λοιπόν, σαν να είμαι μεγάλη, σαν να λέγαμε πάντα γιατί θα κουφαίνει μπας από εμάν. Να σου κάνω μεγάλη, είμαι μαζά, για να τα κάνω. Συντήν και είπε το πολύ μου, αν τα ξύπνει, θα κουφίλει. Μα τη λέω, εσύ θα σου φουλέκ. Σα πω, θα λέω βανί, δεν θα λέω βανί. Α, τι του μαγκό. Α, σαν πάνω, α, σαν πάνω, α, σαν πάνω. Για, λέει, σαν πάνω, αν τα ξύπνει, θα κουφίλει. Yo madama tika tell man you wanna go. I come by living in the laya. Man, if you look at what is
0: in the laya, you got love.
2: I don't want to know. I go. Yeah, I come back and I pick and I come and I leave. I come back to the problem. I mean, she won't call a caller come over. I'm not interested. Dama caller, I'm looking at it. Dama caller. You see, I enter this. What do you mean by here? I go in. You mean by here? I go in. Ngamzela mina ngomgqoko awuyibonza le nyimba le yakwa nyimba idithi
0: hey
2: moyoga mwa phuluka phuluka na
0: semunge ku idlisa unwana
2: akhela phuluka bethu zelene yonke wayeka majile simaduru lezi ngo uma khamba inkonzo ngombangu yayini
0: yeah
2: kathi sigeka ngeka ngoba akwambana nguna akusiva sekafambana ma
0: okay.
2: Matati was about seeing Kuvanga.
0: Tokalama
2: men who got a Tangana lava, that's born a couple of years. Now we are from Batuya.
0: Lokalamatoli, Avimatolo, Lokalavalanga, Ililang.
2: The footy, Alaska, young one of the Nazo got come to you, Lanning, that one to move. We are going to be a good way. This is a story about the same thing. Anikali yangu wana kasa kumwege wata kukota mkendira mwana juu. Majina achitiva kasa kumwege wana juu.
0: Ya.
2: Yo zisee ntela kasa kumwege wana kukivile.
0: Ya.
2: Kasa mwambu yutana lango. Halishika mwambu yutana lango. Halishika mwambu yutana lango.

14:32, Ενθικάνε μην ξέρετε όσο αν ζέκαν, Ενθικάνε βασαν ζαβά τη σπούρτ, Ενθικάνε βασαν ζαβά μην τσάγκου, Ακουτίστε μη, Ζαμα που του γκάζ δεν έγινε μπάνι. Νικόλα καμαντάμπου για τη σπούρτ, Μαντάμπου για να μούν τσάμ κβέλα σίκουζα, 6 Ιουνίου 2026. 6 de 6 2026. Ψησάνσο σαν νιγκίτι μου κατήγουσα τσαγκάνα σαν κότσαν εν καμαλοκβασί έκαιτε μαντάμπου για μην τσάγκου για κουτίσα μίζι. Μην γίνγκι μην τσάγκου μπήκης του εκεί που μιλανζίου από φαμινικά μαντάμπου για σίκουτζάνα μούν τσάγκου αλλά καλό τα κακούμα αρλά του κόλα καστίτσι σώμα που του Γκάζα να είναι μπάνε κουσκαλακά Γκάζα που μέκαμε τις εκλούσεις Νικολόμ καβέλα τα καπούισα αντάγκουα πριμέρα κομισάνα αντάγκουα σούπερ τάσα εσύ μισάς φουντζάν κουλου Γκάζα φεροφιέρο και Γκάζα τα μπάνε να κλούμπι τη Γκάζα καστίκε αντάγκουλου ταλαντζούα κάμπου για φεροφιάριου ουακα Γκάζα ντροπένι τζακ Γκάζα κουτάνε κουμπελό ακασπί μου να ντούμπα εσά 30 μινούτους καν τάγκουλου κομισάνα 33 μινούτους καν τάγκουα μαντα μπλάουα. Μιντάγκο μιλαντζούα κάσι φουντζένι σα μαρακουένι μιλά να κάνει μαρμπόλα να κονεκούνι μιντάγκο μιλά να κάνει πήγε σαν τάσα τσάπου τσάπου σφουντζένι σα μαρακουένι.